via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πρόβλημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κημητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos.
4: Nothing's off limits.
5: No.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ρέμπαν και Όκλεϊ μέχρι Μαρκ Τζέικοπς, Καρέρα και Αρμάνι. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεκτικό.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές, και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες!
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Travis Spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: This is Jack Severetti, and you're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.
14: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
15: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
16: Τι εκεί.
15: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
17: Hello again, here's what's happening.
18: Now, back to rock radio.
17: Meeting cool, hip, sexy.
19: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
0: Rock Radio 104.7.

0: Rock Radio.
1: End rule.
0: One.
1: I rock.
0: Rock Radio.
1: End rule.
0: 104.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Radio 104.7 via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23 740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Okay. To the music.
10: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
11: What the most important campaign I've worked on.
9: Things go better with rock. Rock Radio.

You Gonna Be My Girl. Και κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή, το σημερινό Rock Brunch εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Μαλαβίτα, Μανουτσάο. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος και θα πάμε μαζί παρεούλα μέχρι και τη μία. Περιμένω τα τηλεφωνάκια σας στο 2310 25 104 7. Μηνύματάκια σε Facebook και Instagram. Σήμερα θα έχουμε και διαγωνισμό παρέα με το Diamond Beach Club στα Μουδανιά. Οπότε βάζουμε ζώνες και πάμε.

Ακούσαμε Steve Miller Band και Fly Like an Eagle. Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους Pink Floyd. Στο Have a Cigar. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους, 1 Ιουλίου σήμερα. Τετάρτη. Και πάμε να δούμε λίγο τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 31-32 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να αγγίζει το 62%. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, άλλη μια μέρα που μπορούμε να πάμε στην παραλία και συγκεκριμένα στο Beach Club Diamond. 50 λεπτά από το κέντρο της πόλης, το μαγαζί με τα 4,8 αστεράκια στο Google Maps και πάνω από 1.700 κριτικές. Εκεί για να τυπνήσουμε, να φάμε τα σνακ μας, να κάνουμε τις βουτιές μας στην παραλία και να πιούμε και τα κοκτέιλ μας φυσικά.

0: Liquido και narcotic. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο για σήμερα, να σας πω λίγο ότι χθες ήταν μια πολύ περίεργη βραδιά στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε δύο εμπρισμούς σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ την κατάσταση πλέον ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε και με άλλα νέα της επικαιρότητας μαζί με τις μουσικάρες μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Hello, Natalia Avellone, so Summer Wine. Και τώρα Chris Rea, The Road to Hell. Rock Radio 104,7. Μικέλ, Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το Rock Brunch και πάμε μαζί παρέα μέχρι και τη μία.

θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι. Είναι Men at Work με το Down Under φυσικά. Το ξέρουμε όλοι αυτό το μπάσο. Bob Marley and the Wailers. Could you be loved?

καλοκαιρινή διάθεση, οπότε την επόμενη ώρα σας έχω διαγωνισμό εδώ στη συχνότητα 104,7 Rock Radio Μιχέλ, παρέα με το Diamond Premium Beach Club, το μαγαζί που βρίσκεται 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, για τις βουτιές μας, για την ηλιοθεραπεία μας, για τα κοκτέιλ μας. Αλλά σήμερα μας προσφέρει μία Diamond φρούτο σαλάτα, για να πάτε να την απολαύσετε στην παραλία στα Μουδανιά. Οπότε παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί σε κάνα 20 λεπτάκι θα δώσω σήμα και πρέπει να είστε πανέτοιμοι. Sting τώρα, 1987, Englishman in New York.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2340-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go back.

Μόνο μην το βάλετε σε Άγγλους οπαδούς αυτό, γιατί τρελαίνονται. Τρελαίνονται πραγματικά. Και τώρα με τα hydration breaks στο Mundial, για να τους καλοπιάσουν, τους βάζουν μόνο τα αγαπημένα τους. Ένα από αυτά είναι και αυτό, το The Best της Tina Turner. Όμως υπάρχουν και πολλά άλλα, όπως οι Killers, ένα ακόμα τραγούδι που το τραγουδάνε ανατακτά χρονικά διαστήματα στα γήπεδα οι Άγγλοι οπαδοί, είναι αυτό, των Tears for Fears. Είναι το Shout. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, καλημέρα σε όλους. Συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας και καλό μήνα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό, ο οποίος είναι μια χορηγία του Diamond Beach Club στα Μουδανιά. Σας προσφέρει μαζί με εμάς το Rock Radio 104,7 Μικέλ, μια Diamond φρούτο σαλάτα για να την απολαύσετε μία από αυτές τις καλοκαιρινές και ζεστές μέρες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2310 25 104 7, είτε να μας στείλετε μηνυματάκι στο Facebook ή στο Instagram. Οπότε πάμε δυναμικά, δυνατά και γρήγορα όσο μπορείτε, για να είστε εσείς που θα κερδίσετε αυτό το δώρο.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τώρα θα ακούσουμε την Anastasia στο Best Days. Ακούσαμε δεύτερο τραγουδάκι, είναι αυτό νομίζω που ακούμε, από το που κυκλοφόρησε το 2023. Αυτό βρισκόταν

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο

0: Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.
4: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much.

Επιστρέψαμε από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και έχουμε και νικητή για το διαγωνισμό με το Diamond Beach Club για την φρουτοσαλάτα που δίνουμε σήμερα. Είναι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μας κάλεσε εδώ στο σταθμό και κέρδισε επάξια αυτή τη φρουτοσαλάτα που θα την απολαύσει 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη στα Μουδανιά, στο διαμάντι των Μουδανιών, Diamond Beach Club.

Ακούσαμε με τους Άριο Speedwagon με το Take It On The Run, Brian Adams τώρα A Little More Understanding. Επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες σε μια ακουστική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής.

Αυτή είναι η Deep Purple με το Perfect Strangers και κάπως έτσι εμείς σιγά σιγά θα φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, με ακούτε καθημερινά εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, 11 με 1 είναι το Rock Brunch. Θα σας αφήσω με AC/DC, Code Red, από το album Power Up του 2020. Τετάρτη σήμερα ακολουθεί μία με τρεις το Double Trouble του Σωτήρη Βακαρού, 3 με 5 Τάσος Μητακίδης, 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου, 7 με 9 Θωμάς Σταματόπουλος, 9-11 τα Night Tracks και 11-1 Απόστολος Βακάρος.

ah, ah, ah.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
13: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Trouble Riding Along in My Automobile. Στο τυριτζό Γιώργο Βακάρος, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Γινόμαστε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, όλες τις μάρκες να τις βρίσκεις. Στο Ζάνη, Αριστοτέλους 11. Τα 3β βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Στους 104,7 κατέφτασα με το καφεδάκι μου, Rock Radio Michel, Fred Espresso Σκέτο. Και είμαι έτοιμος για δύο ημίχρονα και σήμερα. Μία με τρεις, Double Trouble, 9-11 το βράδυ, Night Tracks. Εσείς μην λουφάρετε, παρότι έχει πολύ ζέστη έξω. Επικοινωνείτε μαζί μου με διάφορους τρόπους. 2-31-0-25-104 και 7. Email rockradio@rockradio.gr. Σχόλια στο βιντεάκι που σας έχω αναρτήσει στο Instagram, Facebook και στο TikTok. Κάνω μία στάση στον κεντρικό μου χορηγό και επιστρέφω με τον μοναδικό Elvis Presley. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

η ιστορία που μας είχε πει ο Tom Jones στο live εδώ στο Sunny, στην Καλλιδική. Είναι ότι ήταν στο Las Vegas, στο δωμάτιο του και χτυπάει την πόρτα ο Elvis Presley. Τι σου Tom, τι σου το λέει, τι σου γρήγορα. Γιατί, πάμε να δούμε λέει το βασιλιά του rock and roll. Και κάτω στο lobby έπαιζε ο Chuck Berry. Elvis Presley, Burning Love, αυτά μας τα είπε ο ίδιος ο Tom Jones. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η εκπληκτική 38 Special. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια τους. Είναι αυτή από τις τελευταίες τους δουλειά που μας έχουν δώσει. Με τίτλο All I Haven't Said.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία, μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό και ήδη. Και αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux, Ολυμπιάδος Μαθηνά σε ένα γωνία, τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82 και έρχεται ο Σταύρος στο σπίτι σας να διορθώσει ηλεκτρολογικό ή υδραυλικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη 34 βαθμοί Κελσίου, η υγρασία αναγγίζει το 45%. Θα ανέβει πιο πάνω, να ξέρετε. Έτσι προετοιμασμένοι θα ξεπεράσουμε τους 37 σήμερα. Αυτή είναι η μοναδική 38 special. Oh, I haven't said.

0: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
1: Έχεις κάτι στο μυαλό σου, σε παγωρίζει, το σκέφτεσαι. Λες, κάτι είναι. Αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που σε τρώει στο μυαλό. Ξαφνικά, ακούς μια μελωδία, ακούς τη μουσική. Και όλα ξεκαθαρίζουν. Και ξαφνικά, η μουσική μιλάει και στα λέει αυτά ακριβώς που θες να ακούσεις. Και όλα γίνονται πεντακάθαρα και ξεκάθαρα. Στη σκέψη σου και στη ζωή σου. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής. Είναι μια μαγική δύναμη. Η Triumph που είχαν κάνει τραγούδι αυτό εδώ. Το μοναδικό Magic Power. Πάμε να το απολαύσουμε, έλα.

καλά το έχεις καταλάβει, για να ακούσετε τι τραγουδάρες είσαι στο ελεύθερο ανεξάρτητο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθείας σύνδεση Radio Drama 99.1. Αυτή είναι η μοναδική χρόνια από το 1981. Magic Power, η δύναμη της μουσικής του τραγουδιών. Σας έχω πει 100.000 φορές όλα μας τα προβλήματα, όλες τις σκέψεις έχουν γίνει, έχουν μελοποιηθεί, έχουν γίνει τραγούδι, έχουν τραγουδηθεί και όλες οι απαντήσεις είναι μέσα στα τραγούδια. Γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερός μας σύμμαχος. Γι' αυτό πρέπει να ανατρέπετε τη μουσική. Αλήθεια σας λέω. Πας λοιπόν Αριστοτέλους 11, οπτικά Ζάνης, αρχίζεις τώρα, δοκιμάζεις όλες τις μάρκες, βάζεις. Μέχρι ξαφνικά να γίνει κάτι μαγικό στο πρόσωπό σου. Εδώ είμαστε. Αυτό θέλω. Και μετά αρχίζεις και περπατάς κατρακυλώντας. Ναι, δεν με πιστεύεις, καλά. Πάνε κάτω και θα με θυμηθείς. Τώρα, γυρνάω πολύ πιο πίσω. Πάω στο 1974. Όπου στο νούμερο 6 του Rock Radio, του Billboard, καταφθάνουν οι Orleans. Με αυτήν εδώ τραγουδάρα που γίνεται χαμός. Με τίτλο Dance With Me.

0: Thessaloniki.
1: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust. Just.
3: This is your rock radio.
4: Λοιπόν, το 2026 έφτασε η στιγμή που θα δικαιωθούν οι Σικάγο. Είναι αυτό που τραγούδησαν στο Saturday in the Park this 4th of July. Έτσι λέει μέσα. 4 Ιουλίου όμως φέτος, στα γενέθλια του αδερφού μου, πέφτουν Σάββατο. Ορίστε, η Σικάγο.

Πάρα πολλά τραγούδια που είναι αληθινές ιστορίες. Αυτό έχει συμβεί και στην περίπτωση του Rick Springfield, στο Jesse's Girl, που κανονικά ήθελε να ονομαστεί Gary's Girl. Γιατί ο Rick Springfield θέλει να πάει να κάνει μαθήματα πώς να κάνεις βιτρό με το γυαλί και τέτοια πράγματα. Εκεί λοιπόν ο δάσκαλος, ονόματι Gary, έτσι, του δείχνει όλη την τεχνική και ξαφνικά εμφανίζεται η κοπέλα του Gary, ο Rick Springfield τρελαίνεται για αυτήν, τρελάθηκε. Πανέμορφη γυναίκα και εδώ. Δεν το είπε όμως ποτέ σε αυτήν και ποτέ στον Gary, ότι ξέρει, έτσι, το έκανε τραγούδι. Αλλά τέλος πάντων, για να μην ξεκαρφωθεί εντελώς, πάει βρίσκει έναν παίκτη του φούτμπολ ονόματι Ron Jesse και αλλάζει το Gary's Girl σε Jesse's Girl. Και κάπως έτσι είναι η τραγουδάρα από το Rick Springfield.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουλές.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49, έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα

0: για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: We've got our fingers on the pulse, of this community.
5: 104.7. Back to the music.
6: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Είναι στο νούμερο 9 του Rock Radio Shout Top 10, η μοναδική Aspen Creek, παρέα με τον Lars Subsound, στα φωνητικά Tell Me. Σωτήρι Τζο Βακάρος, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11 είναι το Double Trouble, στους 104,7 στο Rock Radio Μιχέλ. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες είναι αυτά που ψάχνετε.
1: Flashback.
0: Flashback. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 1 Ιουλίου, καλό μήνα είπαμε. Καλό μήνα, βρε. Στο 1981 και στην κορυφή του Billboard, η Kim Carnes. Οπουδήποτε τραγουδί, διασκευή, έτσι.

0: flashback.
1: Με Natalie S. Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Αν τα προϊόντα Natalie S. Handmade θα τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ σε όλο και την Ελλάδα. Και φυσικά είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 1 Ιουλίου του 1981, στην κορυφή Kim Carnes, στην κορυφή του Billboard, έτσι. Και το

0: Somebody told me.
1: Somebody told me about Joe Jackson. I believe it. All right. All right.
2: Ow! Not to understand music.
3: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
4: Ella Langley, Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore.
5: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round, round the back of my mind.
3: Number 9.
4: Aspen Creek, featuring Large Subsound. Tell me.
3: Number 8.
4: The Rumbling, The Fallen.
3: Number 7.
4: Emma Rosa, Good Enough.
3: Number 6.
4: Reeves Stimson, Too Late.
3: Number 5.
4: The Rolling Stones, In the Stars.
3: Number 4.
4: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
3: Number 3.
4: Generation Radio, The Melody.
3: Number 2.
4: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
6: Laugh at me.
3: Number 1.
4: Intelligent Music Project. No Flame, No Gain.
7: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
8: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
3: Rock Radio 104.7.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

τεράστια καριέρα, τεράστια φωνή. Είναι πολύ πολύ ωραία. Η μοναδική Annie Lennox στο Rock Radio Michael στους 104,7. Θεσσαλονίκη, απευθεία στη Μισή Ράδιο Δράμα 99,1. Double Trouble, Σωτήρη Τζιάου και ο Βακάρος, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Καινούργια δουλειά, πολύ ωραία συνεργασία. Charles Kelly, Richard Marks, Driving.

driving and listening to music. Πόσες φορές το έχετε κάνει? Απλά έτσι όπως σας βγει και να ακούτε τραγουδάρες του Rock Radio Μικέλη στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ποιος θα κλείσει την πρώτη ώρα εδώ του Double Trouble παρέα με το οπτικά Ζανής, γιατί θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με όλες τις μάρκες γυαλιά Ηλίου, γυαλιά Οράσεως, Παχή Επαυλής, Αριστοτέλους 11, οπτικά Ζανής και ZanisOptics.gr. Αυτή είναι η Εμαρόσα. Είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Top 10 μέχρι αύριο το βράδυ στις 10. Good enough.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

ψηλά στο Rock Radio Top 10. Στο νούμερο 4 αυτή η καταπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. We go back like a 1970 Cadillac. Double Trouble, Σωτήρη Τζόρτζιο, Βακάνος στα 3 βήτα, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάνος. Παρέα με τα δικά Ζανίσσαρ στο τέλος 11, που άλλο φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Για τα Μικέλ το στέκι μας είναι απίστευτη ποιότητα καφέ. Έχουν τα Μικέλ χρόνια τώρα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το στέκι μας. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και φυσικά είμαστε μαζί σας παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το rockradio.gr, με τα CarPlay σας, τα κινητά σας, τα tablet, τα computer, τις τηλεοράσεις. Ό,τι είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, είμαστε παντού μαζί σας.

τραγούδι που όπως μας έχει ενημερώσει αυτός, το έχει γράψει πριν ακόμα βγουν τα smartphone, για να καταλάβετε, τα iPhone και τέτοια πράγματα. Αλλά το κυκλοφόρησε προχθές. Stay with me. Μείνετε μαζί μου. Ρέτι πάθανε οι φίλαθροι της Παραγουάη. Σκέψου τώρα να είσαι σε καφετερία. Εγώ το έχω πάθει αυτό που πάθανε αυτή. Σε καφετερία και να βλέπεις το τελευταίο πέναλτι που είναι να χτυπήσει Παραγουάη και να αποκλείσει τη Γερμανία. Εντάξει, καλά είμαστε. Και εκεί που παίρνει φόρα, σταματάει η σύνδεση και γίνεται της παραβής. Είναι εκατοντάδες εδαμόνες, έχουν πάθει σοκ, δεν ξέρουνε. Το έχει βάλει και έχει προκριθεί η Παραγουάη, δεν το έχει βάλει. Κάποια στιγμή επανέρχεται η εικόνα και πανηγυρίζουν οι Παραγουανοί, παραγυρίζουν κι αυτοί. Εδώ πέρα δεν το είδα ποτέ. Όπως μια άλλη γυναίκα φίλαθλος στην Παραγουάη, όπου φοράει μια φόρμα που είναι όλο το στήθος έξω, όλο όμως, όλο. Το μόνο που κρύβεται είναι οι ρόγες. Εντάξει, ξεσπάσε πανηγυρισμούς για την πρόκληση, αλλά τι γίνεται, πετάγονται τα μπαλκόνια έξω.

Εγώ το έχω πάθει στο Φενέρμπαξε, πάω και αυτό το πράγμα. Στον κόλτο μου Σλίμοβιτ, που εκεί που έβγαινε μόνος του, κόπηκε η σύνδεση. Το γνωστό μαγαζί προς το αεροδρόμιο. Και τα ακούω καλά που ήταν κάποιος εκεί πέρα που άκουγε από το ραδιοφωνάκι και μας έλεγε γκολ. Και πανηγυρίζαμε χωρίς να το έχουμε δει. Να ξέρετε. Μεγάλη τρέλα. Άρα Παναγία, μη σου τύχει. Μη σου τύχει. Stay with me. Jojo, Vaccaros. Stay with me. Κορίτσια, συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε. Δύο εβδομάδες σαν στην κορυφή, Skindred, η Ουαλή. Και ένα αγκέρα. Πού πάει το μυαλό σου, ρε. Πονηρούλη.

Λοιπόν, διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Victor Willis. Ποιος είναι ο Victor Willis? Α, τα τραγούδια τα ξέρετε, με τους Village People. YMCA, σε ηλικία 74 ετών. Σε έχω δει τους Village People και τον ήδη τον Victor Willis. Support στη Shell, στο Long Island. Ωραία, φίλοι.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spavia σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Όσο απολαμβάνουμε My Chemical Romance και Summertime, καλοκαιράκι του 26. Να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό. Όσο πάει ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι το βράδυ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει γενικά έθριος. Φυσικά τις απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά, καταιγίδες, όμβροι, etc. Η άλλη μοιβόρα δυτική 3 με 4 από πόρη θερμοκρασίας 35. Τώρα είμαστε στους 35. Ξέρεις πως νιώθω όταν βγαίνω έξω από το στούντιο εδώ πέρα. Νιώθω σαν βούτυρο. Το έχουν βάλει σε ζεστό τηγάνι και αρχίζει και λιώνει. Κεράτο. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

δικαιολογίες. Διαβάζω ότι η ΟΑΣΤ έχει 5 γραμμές, ούτε μία ούτε δύο, 5 γραμμές να σας μεταφέρουν σε κοντινές παραλίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τσάκωσες την πετσέτα σου, καφεδάρα από τα Μικέλ και έφυγες για παραλία. Τελειώσαμε! Τελειώσαν οι δικαιολογίες. Αυτή είναι η The Rumblet. Είναι στο νούμερο 8 του Rock Radio Station. Είναι Ιταλοί και είναι ωραίοι. Έχουν ξαναπάει στο νούμερο 1 του Rock Radio Station. Δεν ξέρουμε με το The Fallen. Ανεβαίνει σιγά σιγά.

Αυτός πάντως που είναι μια ανάσα από το νούμερο 1 είναι ο Michael Stipe και ο Andrew Watt. Με το I Play the Fool. Εσείς ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο clips.

Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένες

Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς,

0: Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel. Σπα. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Πρώτος που πρώτο έπιασε το δίσκο το Rembrandt όταν πρωτοβγήκε ήμουν εγώ και θυμάμαι σχεδόν κάθε βράδυ εδώ στα Night Tracks μετέλεσε αυτό το τραγούδι, μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Just the way it is, baby. Και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 κάτι μια στάση. Πολύ ζέστη, να δροσιστείτε, να τονωθείτε με κανένα καφεδάκι από τα Μικέλ. Τα παιδιά είναι στη Ράδιο Δράμα 99.1. Καλησπέρα σας και Rock Radio TV για ολόκληρο τον κόσμο. Αποστόλης Αγγέλου κατέβασε καλό μήνα. Χθες λέει στη Λυτή περάσαμε μια φλογερή μέρα. Ευχαριστώ σε όλα τα παλικάρια που δώσανε το είναι τους για την προστασία της. Είσαι λίγο on the rock. Έτσι ακριβώς. Είχαμε δυστυχώς

Δύσκολη, δύσκολη φωτιά. Όλες φωτιές είναι δύσκολες, πολύ, πολύ. Πάμε στα δημόβιλη για γενέθλια, μια χορηγία. Η Ρέμπραντ Τσέχου γενέθλια, να ξέρετε. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, όλες οι ασφάλειές σας. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργία στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τηλέφωνο 231-0-251-051. 1 Ιουλίου, καλό μήνα σε όλες και σε όλους σας. Και το 1945 γεννήθηκε η μοναδική Deborah Harry, την γνωρίζετε πολύ καλά, από Blondie. Το 1946, June Amontillo από The Toys. Το 1948, από The Strokes, John Ford. Το 1949, τον ακούμε, John Farnham, ο Αυστραλός, μοναδικός, με το You're The Voice και όχι μόνο. Από B-52s, το 1951, Fred Schneider. Το 1952, ο μοναδικός Dan Aykroyd, το οποίος έπαιξε και τους Blues Brothers. Από τους Rembrandts που σας μετέδωσα λίγο πιο πριν, το γουσείς, το 1956, ο Phil Solem. Από τους House Martins, ο Dead Key, το 1960 γεννήθηκε. Από Faith No More, το 1963, ο κυβορτίστας Rory Bottom. Ο drummer των Transmission Valve, το 1964, Paul Burton. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Λοιπόν, ετοιμαστείτε να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μότο Μάλαμα Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Εκεί ο Αντρέας για τα σέρβις, τις βλάβες.

0: 2-95-95-97 επικοινωνήστε, είπαμε για τα σέρβις και τις βλάβες σας. 1 Ιουλίου και θα γυρίσει το 1983, είναι ιστορική μέρα για την επόμενη μπάντα. Σας έκανα και βιντεάκι στα social media. Θα μπορούσε αυτή η μπάντα που υπέγραψε στη Phonograms Mercury σαν σήμερα Records να μην ονομάζεται όπως την ξέρουμε, αλλά να ονομάζεται ως Johnny Electric. Αλλά τελικά ευτυχώς διαλέξανε το Bon Jovi.
1: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.
0: Bon Jovi που έχουν πουλήσει πάνω από 130 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, έχουν παίξει σε πάνω από 2.600 συναυλίες και 50 χώρες και έχουν πουλήσει πάνω από 34 εκατομμύρια εισιτήρια. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Motor Mala μας Pete Seves, στην Αγίου Δημητρίου 46, οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Πρώτη τεράστια επιτυχία, Bon Jovi, Runaway.

0: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child, and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
1: Το 1987, παρέα με τον John Wade, ο Desmond Child γράφει αυτό το τραγούδι, αλλά κάνουν και την παραγωγή και γίνεται τεράστια επιτυχία. Το The Times Are Hard for Lovers. Διαβάζω ότι σημαίνει συναγερμός, γιατί υπάρχει μια εξαφάνιση, μια

0: Πού είσαι ρε Γιώργο, πού είσαι με
1: στο
0: τα λουκάνικα.
1: Στο παραπέντε.
0: Στέλνεις εχθές το βίντεο εκεί στο μπαρμπικιού σου να πούμε και μου λες λουκανικάκι. Τι λουκανικάκι, αλλά τρία σάντουιτς ένα ήτανε.
1: Φιλαράκι, τι να σε πω, δεν προλάβαμε να πάμε τίποτα.
0: Πρώτη φορά είδα την κουζίνα που έχεις βάλει κάρβουνα από κάτω και τηγανείς πατάτες από πάνω. Τέλειο θα είναι. Τέλειο.
1: Κανονικά, φίλε, τα πάντα. Θα κάνω τα πάντα στην σόπα. Όλα.
0: Πω, βασιλιάς είσαι.
1: Γίνω τώρα κανονικά.
0: Είσαι βασιλιάς, λοιπόν. Τελείωσε. Βασιλιάς.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Ήμουνα Φλόρινα.
0: Ναι.
1: Τι λέει, υποφέρουμε εμείς εδώ πέρα.
0: Τι εννοείς.
1: 12 και μισή ρε φίλε, πάνω είμαστε ασβέ στην δροσιά.
0: Μα στην δροσιά, εδώ να δεις.
1: Καταπληκτικά, ναι.
0: Εδώ να δεις τη δροσιά έχει στην πόλη.
1: Κατέβηκα τώρα, ήρθα. Κατέβηκα, πήγα μια νάο σας τώρα.
0: Ναι.
1: Άκουσα να ζεσταίνει πολύ.
0: Να σου, άμα θες δροσιά, έλα εδώ στο κέντρο της πόλης και στη ωραία που είναι. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία, θα περάσει.
1: Άμα θες το προκαλώ, πάμε
0: κλειστή. Ωραία, θα περάσει πάρα πολύ ωραία, σου λέω. Τέλεια. Σήμερα.
1: Κοίταξε. Όσοι θέλουν να κάνουν πρόβα για την κόλαση, θα πάνε μια βόλτα στο Κλικής.
0: Είναι σωστά. Εκεί, εκεί μου τα λέει ο Μπαμπίνιο, μου τα λέει, βράζει ο τόπος. Μιλάμε για τρέλα τώρα.
1: Ρε εσύ τα φέρνουν βόλτα όλα την κεντρική Μακεδονία. Ναι. Το Κλικής δεν παίζεται.
0: Δεν παίζεται το Κλικής. Ναι, πραγματικά.
1: Το παίρνουν οι άνθρωποι.
0: Σαν να είναι ακριβώς το κέντρο της
1: στο
0: κέντρο. Χαμός, πραγματικά.
1: Εντάξει, Φλόρινα ήμουνα στο χωριό, στο. Πώς το λέγεται, μωρέ, Κρολίμνη, όχι.
0: Τι από χωριά, εσύ τα λιμνοχώρη, εσύ τα καλύτερα. Για πες.
1: Δίπλα στη λίμνη, έπαθα την πλάση.
0: Έπαθε την πλάση. Δεν κάνεις και. Δεν πέφτεις καμιά, δεν κάνεις καμιά βουτιά μέσα. Να έχεις πάντα ένα μαγιό. Να πέφτεις μέσα.
1: Άμα δεν έχεις πάρα, εγώ δεν
0: πιστεύω. Άμα δεν έχεις πάρα, έτσι, άμα αφού έχεις πάει. Έχεις μεγαλώσει με πίτσα, πάρε με γαλλικά και πιάνω.
1: Έχεις την πλάση,
0: γεια σου Γιώργα, θα τα πούμε.
1: Γεια, γεια.

Λοιπόν, πριν την κοπανίσω, να σας πω τα τελευταία νέα. Πρώτα απ' όλα πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, σε ηλικία 75 ετών. Με μεγάλη φωτιά στο Βέλγιο, σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Μέχρι στιγμής 6 νεκροί. Συγκλονιστικά τα βίντεο. Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία στη Σίμη, παρακαλώ, έκανε βουτιές και κολυμπούσε δίπλα στον κόσμο. Ενώ στις Φιλιππίνες, ποτάμι από πύρες σε αυτοκινητόδρομο έπεσαν 2.000 κιβώτια από φορτηγό. Δεν υπήρξε τραυματισμός, αλλά τα πλάνα είναι εντυπωσιακά. Εγώ με την παρέα μου, θα είμαστε, ας πούμε, γονατίς πέρι κάτω. Α, του κάτω, δεν είναι. Αφέντα, δεν πάει. Τέλος πάντων, μυρώνει ένα, αυτά, μυρώνει. Θα τα αφήσουμε απ' χαμένα. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Double Trouble και δικός μου χωρικός, το οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, γίνεται κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φαγή επαφής, όλες οι μάρκες θα τις βρείτε εκεί. Rock Radio Μιχαήλ 104,7. Μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Ραντεβού το βράδυ στις 9 με Night Tracks. Rockradio.gr, φυσικά μας ακούτε παγκοσμίως, έτσι. Θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδες με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό και είδη. Χρώματα Tetralux. Flashback Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Αυτό που ψάχνετε, κορίτσια, θα τα βρείτε στο Natalie S. Handmade και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Θα βρείτε τα προϊόντα Natalie S. Handmade. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εγγύηση της Μαρία Σούλη. Ταξίδια απίστευτα σε ανεξερεύνητους προορισμούς. 45 χρόνια το γκουρμπέτι Μαρία Σούλη. Έχει πάει σε 178 χώρες. Έχει κάνει την έρευνά της. Έχει αυτό το single travelers. Είστε μόνοι, μόνες, μην αγώνεστε. Μικρές παρέες, ταξιδάκια φοβερά. Στην περιοχή Λευκού Πύργου επικοινωνήστε στο 280-500-2310. Δελτίο καιρού, Απολώνια Χοτέρ, σπάθεια σκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαϊρής, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πει Τσέρνες Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με τους κρετών. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας ρούχα, τίσερ, καπέλα, κούπες για καφέ, ροκρέιδιο ή ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι σχέδιο θέλετε, στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Καλό απόγευμα. Σας εύχομαι να είστε κάπου δροσερά. Σας αφήνω με ίδια. The only time will tell. Σε πολύ λίγο, Τάσος Μητακίδης καταφθάνει. Άρα, Τάσος in. Jojo out. Bye-bye.

0: ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor.
4: Now, back to the music. Rock Radio. World.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Τι εκεί.
7: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: grateful for their service.
1: Rock Radio.
0: It is now my honor to welcome to the podium
1: via satellite 104.7.
2: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
3: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλογή.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε.

0: ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Back to the music, 'cause things go better with rock radio.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ

0: Πρόβλημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
3: Ναι.
2: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: No. It's you.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. 15 λεπτά, 16 μετά από τις 7. Θωμάς Θεματόπουλος επανέρχεται εδώ στο Rock Radio Μικέλος 104.7. Ναι, σήμερα Τετάρτη είναι. Καλό μήνα σε όλους. 1 Ιουλίου 2026. Λοιπόν, σε πράγματα τα οποία, εντάξει, λίγο αρχίζει και δροσίζει, λίγο γίνονται καλύτερα τα πράγματα, γιατί έχει ένα ψηλό αεράκι. Οπότε λίγο καλυτερεύει όσον αφορά το θέμα της ζέστης ο καιρός. Αυτό που δεν καλυτερεύει είναι η βλακεία των ανθρώπων. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό, και αναφέρομαι περισσότερο στις χθεσινοβραδινές ξημερώματα σήμερα, τις ημέρες, τις εκρήξεις που έχουν γίνει. Και μυαλό δεν βάζουμε με τίποτα. Δεν βάζουμε, και το λέω γιατί δεν βάζουμε. Γιατί πηγαίνουμε ακόμα σε παλιακές μεθόδους τρομοκρατίας, η οποία πραγματικά είναι αειδιαστικές μέχρι που δεν πάει. Με θύματα ανθρώπους κλπ. Να πεις. Τέλος πάντων, simple men, γι' αυτό είμαστε απλοί άνθρωποι. Λίδρος Κινέρτς.

Invisible Man. Έτσι μας λένε Λίνα Σκίνα, έτσι τους και πει η μητέρα του. Και καλά έκανε. Όσο πιο απλός είσαι, τόσο καλύτερα γίνεται. Και τόσο πιο πολύ, πιο εύκολα τα καταφέρνεις. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί κάποιος να καταφέρει να εκφράσει την αντίδρασή του όσον αφορά το θέμα της διακυβέρνησης του κράτους, της αντιδράσης κτλ. Πώς, σκοτώνοντας κάποιον άνθρωπο, να γυναίκα χαροκαμπαλεύει σήμερα. Εντάξει, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν κάποτε στην Ελλάδα. Εντάξει, γινότανε κάποτε. Πρέπει και σήμερα, 2026. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το τέτοιο. Απλά ήμουν εκνευρισμένος γιατί μία από τις εκρήξεις έγινε κοντά στη γειτονιά μου. Έγινε στη γειτονιά μου, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά περισσότερο. Λοιπόν, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη να ανέρχεται στους 32 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ένα ελαφρό αεράκι έξω, το οποίο εντάξει, κάνει την αίσθηση λίγο καλύτερη. Η υγρασία είναι χαμηλή, οπότε γι' αυτό μας κάνει την αίσθηση καλύτερη, γιατί δεν την καταλαβαίνουμε τόσο έντονα τη ζέστη. Είναι στο 38%. Όλα αυτά εν μέσω καύσωνα στην Ευρώπη.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.

0: και στο tileris.gr.
1: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: Hey everyone, this is Lou Gramm of Foreigner, and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.

Ένα και μοναδικό άλμπουμ κυκλοφόρησε, είναι η Shadow King, ένα συγκρότημα που έχει δημιουργήσει ο Lou Gramm και φυσικά, εντάξει, δεν τα κατάφεραν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά παρόλα αυτά αυτό το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε ήταν καταπληκτικό με όλες τις μεταξύ τέξεως. Υπέροχο πραγματικά. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλο, 104 και 7. Είναι η κομπή του Θωμά Σταματόπουλου που την ακούτε από Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9. Ενώ τις άλλες δύο μέρες της εβδομάδας, Δευτέρα και Τρίτη, απολαμβάνετε την Τίνα Βενιέρη. Καλησπέρα να στείλω στο Γιάννη Δημητρόπουλο. Γεια σου, Γιάννη μου. Λοιπόν, τον απολαμβάνετε το Γιάννη κάθε Παρασκευή στις 11 η ώρα το βράδυ εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Καταπληκτικά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη. Επίσης, καλησπέρα στον Γρηγόρη, στον Βαγγέλη, στον Ευάγγελο, στη Μαρία. Καλησπέρα και στην Ανθή. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Καλώς ορίσατε εδώ στον Ροκρέντιο Μικέλ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά του Shadow King. Για να υποδεχτούμε την καινούρια δουλειά των Rolling Stones, η οποία φιγουράρει και στη θέση νούμερο 5 του Ροκρέντιο στο 10 και είναι υπέροχη πραγματικά. In the Stars. Εσείς επικοινωνείτε 231-025-104-7, Facebook, Rock Radio 104-7, Instagram, Rock Radio 104-7, email, rockradio@rockradio.gr και χρησιμοποιείτε και τη φόρμα επικοινωνίας www.rockradio.gr, εκεί θα τη βρείτε.

Και έτσι λοιπόν η Intelligent Music Project εκεί φιγουράρουν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Καλησπέρα να στείλω στον Νίκο και στο Κυλκής. Γεια σου Νικολάκη μου, μόλις τώρα κλείσαμε το τηλέφωνο. Φυσικά θα ζητήσει τα Ικέτο, γιατί το κομμάτι είναι κομματάρα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, Closer to the Sun από το μότιλο άλμου τους.

Εμείς τη μουσική μας, αν και τα πράγματα και τα νέα δεν είναι ευχάριστα, μιας που έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα, ή μάλλον μεγάλα εγκάβματα, από ό,τι αποδείχθηκε από την επίθεση που δέχτηκε το σπίτι της, η οικοδομή τέλος πάντων, το οποίο μένει, από γκαζάκια. Από σε εισαγωγικά αγωνιστές της Δημοκρατίας, σε εισαγωγικά. Πολλά εισαγωγικά όμως, γιατί αυτοί δεν είναι αγωνιστές. Να σας πω την αμαρτία μου, εντάξει. Είναι άλλο πράγμα. Και αυτό το τέρας που νομίζαμε ότι το έχουμε διώξει από πάνω μας από την Ελλάδα, δυστυχώς επανέρχεται και αυτό είναι το κακό και το πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς εδώ στα δικά μας, να κλείσουμε όλη αυτή τη συζήτηση που ξεκίνησαμε τις εκπομπές. Γιατί απλά, εντάξει, είμαι εκνευρισμένος. Δεν τα θέλω. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και πραγματικά, επειδή δεν μου αρέσουν, γι' αυτό θα ήθελα τουλάχιστον να υπάρχει μια λίγο ενσυναίσθηση σε αυτή τη χώρα επιτέλους και να αγωνιστείς πραγματικά για τα δεδομένα τα οποία πιστεύεις. Όχι να καταστρέψεις. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το οποίο αυτό δεν συνάδει με την δημοκρατία μας. Hotline, αυτή είναι η Boys from Heaven.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, Έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα μπραντ σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Δύο χρόνια έμειναν για τους Ολυμπιακούς του 2028 στο LA, στην Καλιφόρνια, αλλά και η Kate Hudson το κυκλοφόρησε από τώρα. California Dreaming, και φοβερή διασκευή από μια υπέροχη φωνή και μια πάρα πολύ καλή καλλιτέχνηδα, ηθοποιό και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, Rock Radio Μικέλη 104.7, καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος. Στο Σταματόπουλος θα είναι για άλλη μια ώρα κοντά σας. Μέχρι και τις 9 όταν αναλάβει κιτάρι ο Τζόζο Βακάρος. Προς το παρόν πάμε στο 1989 και τη Air, Emotional Fire.

Α, και έχει και ο Χαρμπίτ, αυτό είναι ο Chris Rea, υπέροχος πραγματικά και μας αρέσει ιδιαίτερα κτλ. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι τώρα ότι ήθελα να μεταδώσω κάτι το οποίο είναι εντάξει, δεν ταιριάζει τόσο πολύ με το Rock Radio, μου κάνει όμως τρομερή εντύπωση η διασκευή αυτή που έχει γίνει από το δικό μας το Γιάννη Μητσοκάπα μαζί με την Άντερ Αθανασόπουλου, οι οποίοι διασκευάζουν μιμικλέσα. Έτσι δεν το συζητάμε. Καταπληκτικό πραγματικά σε αγγλικό στίχο το τραγούδι το Τόσα Καλοκαίρια, Summer Last Forever. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ, ήθελα να το μεταδώσω γιατί μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ.

Απίθανο, πραγματικά. Απίθανο. Από τα ρότερα που έχω ακούσει από τι διασκευέ και τα λοιπά το τελευταίο καιρό, και πραγματικά μου άρεσε τόσο πολύ που λέω θα το μεταδώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και α μην ταιριάζει το ρόκο. Δεν πειράζει, δεν έχει τέτοια. Μουσική είναι πάντα παντοτινή και πραγματικά είναι αυτή που μα γεμίζει περισσότερο. Ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χωριά του Απαλώνια Hotel. Μόλι 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Γενικά έτρεσε ο καιρό με πρόσκαιρε νεφώσει τι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένε καταιγίδε κυρίω στα γύρω λινά. Κλασικά δεν αλλάζει με τίποτα. Για αύριο Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πρέπει μετά από 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για εσάς μας ακούτε την Αττική μέσω διαδικτύου, αντίστοιχες καιρικές συνθήκες, εντελώς όμως ίδιες, με μεταβλητούς ανέμους 3 και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότια μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

David Bowie. Blue Jean, εδώ στο Rock Radio και έχουμε καλησπέρες. Καλησπέρα στη Λένα, στο Σπύρο, στον Τάσο, στο Δημήτρη, στη Λίλα, στο Δημήτρη. Λοιπόν, καλησπέρα στη Σούλα, στον Τάσο, στον Νίκο, στον Βασίλη, στον Κώστα, στον άλλο τον Βασίλη, στον Νίκο, στον Κωνσταντίνο. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Χαμός. Rock Radio Μικέλος 104.7. Ακριβώς στα 25 μετά από τις 8. Και αυτό φυσικά είναι ο David Lee Roth. Just like Paradise. Stay tuned on Rock Radio Mikel.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

δεν είμαστε μόνο εμείς που ανακαλύπτουν διαμαντάκια, είστε και εσείς. Σου μαπίνω το. Το ανακάλυψε και πραγματικά μας αρέσει τόσο πολύ. Driving and listening to music. Και ειδικά το να ακούς rock radio είναι ακόμα καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Ενώ οδηγείς, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Charles Kelly μαζί με Richard Marx. 24 λεπτά πριν από τις 9. Αυτό μας Σταματόπουλος για λίγο ακόμη κοντά σας. Εδώ στο rock radio Μικέλ. Όπως πάντα με πάρα πολύ μουσική. Να αφήσουμε τα άσχημα, να πάμε στα ωραία. Εντάξει, αυτό είναι το γεγονός και δυστυχώς δεν μας αφήνουν, ρε γαμώτο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, σκητάλη παίρνει ο Άντριου Ρότσφορντ, ένα αγαπημένο μου δικό μου τραγούδι από αυτόν. High on Love.

αυτός είναι κατά με η ψυχή του Smith. Και εντάξει, δεν είναι ο μόνος που το λέει. Ο Johnny Marr, καταπληκτικό καινούριο τραγούδι που έχουμε από αυτόν. Spin. Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio για σήμερα το βράδυ και για το υπόλοιπο, για την διάβολη το πρωί. Αμέσως μετά Σωτήρης, Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks, ενώ έρχεται αμέσως μετά στις 11 Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, με τα χρόνια μου πολλά για χθες που γιόρταζες από το λάκι μου. Να σε γερός, φίλε. Λοιπόν, αύριο το πρωί ξεκινάμε καταπληκτικά με Φέη Δημητριάδο, όπως πάντα με Morning Madness, ενώ ο Δημήτρης Βακάρος έρχεται στις 11 η ώρα με και τη μία σου τον Αλάβης Κιτάλη, ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με Double Trouble, αμέσως μετά Στέργιος Παπαχατζόπουλος από τις 3 μέχρι και τις 5, 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου, μέχρι να τα ξαναπούμε και εμείς μαζί μετά από το παρόν. Εμείς όμως θα απολαύσουμε Roger Daltrey. Πάμε πίσω το 1984, Walking, είμαστε Sleep.

Μαζέψε και αυτός πρόσφατα. Έχει ένα χρόνο που έφυγε από τη ζωή ο Sergio Mendes, Real Life. Λοιπόν, παραμένουμε στα παλιά, έτσι τα αγαπημένα ραδιοφωνικά.

λοιπόν, αυτό το κυρίες και κύριοι και για σήμερα. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες, ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος στους 104 και 7 εδώ, στο Rock Radio. Μικέλ. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και το ραντεβού μας πρώτο Θεός ανανεώνεται για αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σωτήρη Τζότζο Βακάρος αμέσως μετά τις 9 με τα Night Track στη μακροβιότερη εκπομπή των FM της Θεσσαλονίκης. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ της Τετάρτης. Να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα, να έχουμε καλό μήνα, πιστέψτε με, με όλη τη σημασία αυτή που λέω. Λοιπόν, εμείς αύριο στη Θεσσαλονίκη μας, η οποία ελπίζουμε να βράζει λιγότερο. Ζέστη και από όλα τα άλλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω με Μαρόζα και Good Enough. Stay tuned on Rock Radio Mikel. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Το βρήκα παρακαταθήκη και καλά έκανα. Μ' αρέσει η Fleetwood Mac και Peacekeeper από ο Θωμάς Σταματόπουλο. Γεια στο Μάκο. Εδώ είναι, τα λέμε. Ξεκίνησα τα Night Tracks Τετάρτη βράδυ. Τι ωραία που ξεκινάς και ακόμα είναι μέρα έξω. Τώρα σου πω λίγα. Τι ωραία. Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα έως και τις 11 και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μουσικό ταξίδι και φυσικά με τη δικιά συμμετοχή με μηνύματα, τηλεφωνήματα και τούκο δεξής. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθείας σύνδεση Radio Drama 99.1 και παγκοσμίως rockradio.gr. Πάμε για Τζούλη Μασίνο, Γιώργο Κάκη and the Troublemakers. Αυτό είναι το τραγούδι των Night Tracks.

Ρε τι γινότανε με Κίρκα όταν είχε πρώτο ανακαλυφθεί. I hate to see the sadness in your eyes. Είστε στα Night Tracks Τετάρτη βράδυ. Ωραία βραδιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάγαμε πάλι αρκετή ζέστη σήμερα. Άντε, καλό χεράκι. Είναι καλό μήνα σε όλες και σε όλους σας. Πάμε να θυμηθούμε Hello και Thousand Eyes και να ρίξουμε και μία ματιά στην θερμοκρασία. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Υδραυλικό και ηλεκτρολογικό υλικό και ήδη. Και αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux. Τηλέφωνο 231-020-5582. Δίνει λύσεις ό,τι αφορά τα προβλήματα στο σπίτι που έχετε υδραυλικά ή ηλεκτρολογικά. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία στο 45%. Έλα να κατεβαίνουμε.

Kids and Marx. Just driving and listening to music. Ναι ρε φίλε. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. 37 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί. Είστε στα Night Tracks.

Πάμε να μπουκάρουμε στο Rock Radio Top 10, όπως το νούμερο 9 έχουν ανέβει η Aspen Creek, αυτό το σουηδικό project στα φωνητικά Lars Subsound. Tell me. Και εσείς για να ψηφίσετε για το Top 10 μπαίνετε στο rockradio.gr, εκτός ότι μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη στα αστέρια, τους κομίτες και τους μαύρες τρύπες, αλλά έχει και 10 βίντεο κλίπς εκεί πέρα. Τα βλέπετε.

0: Κάπως έτσι θα πάμε υπέροχα στο πρώτο πνευματικό διάλειμμα. Άλλη Speedwagon, Keep On Loving You. Σωτήρη Τζιόγιο Βακάρος, Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7.
1: Η ώρα είναι 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διάση Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του

0: XDR για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
3: For the private pleasure of a limited number of families.
4: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.
5: I'm Gene Simmons and you're not, but we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.

0: με το Shandy στη μουσική. Είστε στα Night Tracks, Τετάρτη βράδυ, Σωτήρη και ο Γιώργο Βακάρο. Στα 3 β, βάθος βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης Rock Radio Μικέλ. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και για ολόκληρο τον κόσμο rockradio.gr. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Hanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Το Natalie S. τα προϊόντα handmade θα τα βρείτε και σε επιλεγμένες boutique. 1 Ιουλίου και θα γυρίσουμε στο 1966 και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσουμε τους Beatles. Paperback Writer.

0: Flashback.
1: Με Νάταλια Σάμι στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Γίνε και στο χώρο σας. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω 1 Ιουλίου στο 1966 στην κορυφή του Billboard. Συναντήσαμε τους Beatles.

Για μία ακόμη φορά είχαμε ανατροπή ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Στο ημίχρονο κέρδισε το Κονγκό, αλλά το πήρε προσωπικά ο Χάρι Κέιν το θέμα. Έβαλε δύο γκολάκια και η Αγγλία προκρίθηκε στους 16.

Πραγματικά μην σου το δώσω. Είναι καταπληκτικό τραγούδι. Είναι 38 Special. Όσα δεν είπα. All I haven't said. Στον κύριο Τζο Βακάρος. Θα μεταφερθώ λίγο στο Rock Radio Star 10 τώρα. Και μετά θα ακούσετε και το χαρακτηριστικό σποτάκι. Πρέπει να ψηφίσετε. Όσοι δεν έχετε ψηφίσει, ξεκινάτε 5η στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Star 10. Εσείς ψηφίζετε, εμείς μεταδίδουμε. Και κάπως έτσι το Top 10 του Rock Radio μας δείχνει τάσεις. Ακριβώς στη μέση βρίσκονται οι Rolling Stones, ο Mick Jagger και η παρέα. In the Stars.

0: not to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: Ella Langley, Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round and round in the back of my mind.
1: Number 9.
2: Aspen Creek, featuring Lars of Sound. Tell Me.
1: Number 8.
2: The Rumbling, The Fallen.
1: Number 7.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 6.
2: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 5.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 3.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 2.
2: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
4: Laugh at me. Sometimes flying.
1: Number 1.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
2: Πάμε να μεταφερθούμε λίγο στον κόσμο των Rush, μια που ο Γκέρι Λι διαγνώστηκε με λαρικίτιδα και βροχίτιδα και αναγκάζεται να ακυρώσει, είναι σε περιοδία, είναι στον δρόμο. Η Rush, έτσι περίμενε κόσμος και ο Κοσμάκης, λατεύουνε. Αναγκάζεται να ακυρώσει δύο στο Τέξας και βλέπουμε μέχρι να γίνει καλά. Δεν μπορεί να το δεις και να θυμηθούμε Rush, Nobody's Hero, στο Rock Radio Μικέλ. Είστε στα Night Tracks.

Να το σκατέβδαζε πάνω στα όρτα, γόρι μου. Μου γράφει τα εξής. Από τα κύματα της θάλασσας, οπα, κατευθείαν στα ραδιοκύματα για άλλες πλέον βουτιές. Έτσι θέλω. Το ντου σας περιμένει. Εγώ έχω στερεοφωνικό μέσα στο μπάνιο και ακούω και μπανιαρίζομαι και ό,τι θες κάνεις. Εσύ, καλό μας βράδυ, φίλε. Και μου ποστάρες να τα δώσω. Ωραίο πράγμα. Work Drugs και Ocean Dreams. Λοιπόν, να περιμένετε τον Ζακή Πανούλη, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε τη μία τραγουδάρα μετά την άλλη, εντάξει. Άντε, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: Hello again, here's what's happening.
13: Now, back to rock radio.
14: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

So, Poets of the Fall, Black Waters, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα των Night Tracks. Τετάρτη βράδυ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο Τύρι Τζο, Τζο Βακάρος. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 τσακώνουμε αύριο τα καφεδάκια μας. Να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι απίθανη ποιότητα, είναι τα νέα προϊόντα που συνέχεια καταφθάνουν. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99 και 1 σε απευθεία σύνδεση εκεί και rockradio.gr παγκοσμίως. Στο νούμερο 2 και μία ανάσα από την κορυφή ο Michael Stipe. Παρέμε τον Andrew Watt. I play.

μοναδικός Lou Gramm. Time Heals the Pain από το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Release. Τι ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Thessaloniki Weather. Μια χορηγία το Πολωνία Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, 5η 2 Ιουλίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Συμπληρώνεστε εσείς, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γυρωρινά. Η Άννα μεταβλητή 2 με 3 από φορ, η θερμοκρασία σε πτώση ευτυχώς από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπάδια σκέδαση.

0: Εκπληκτική συνεργασία ψηλά στο Top 10 στο νούμερο 4. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Πάμε να μεταφερθούμε τώρα στη Νέα Υόρκη και στο Empire State Building, όπου ένα ζευγάρι ανέβηκε τέρμα πάνω στην κεραία. Παιδιά, τέρμα πάνω. Μιλάμε τώρα για να κρεμάσουν μια σημαία που έγραφε για ειρήνη. Συνελήφθησε. Και μάλλον δεν συνελήφθησε για, όπως καταλαβαίνετε, για το μήνυμα που λέει. Ναι, έχουν ανέβει πάνω στο... εντάξει, μιλάμε τώρα για τρέλα, για αστεία. Έλα ρε Τζακ, έλα βοήθαμε Τζακ, βοήθαμε.
1: This is Jack Severetti and you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Τα πρωινούμερα είναι το Rock Radio Top 10. We will always be...

Ταξιδέψτε με Sun Fly Travel για την υγιή της Μαρία Σούλη σε μοναδικούς προορισμούς, ανεξερεύνητους. Και Single Travelers, μικρές παρέες 4 ετών, 45 χρόνια. Μαρία Σούλη, Sun Fly Travel, στην περιοχή Λευκού Πύργου, τηλεφωνήστε 231-0-280-500. Αυτή είναι η μοναδική journey. Τι ωραία βραδιά έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Κάνω υποπή με τις πόρτες ανοιχτές, παράθυρα και ωραίο αεράκι, πολλοί κόσμος.

Είμαστε στο άλμπουμ το 19, Chicago 19, όπου αυτό το τραγούδι που ακούτε δεν ήταν να μπει στο άλμπουμ, αλλά η δισκογραφική εταιρεία ζητούσε μια ακόμη μπαλάντα. Και έτσι ο Jason Sepp, από τώρα είναι στο Generation Radio, έτσι παρέα με τον Jay DeMarcus, έγραψε αυτή την τραγουδάρα. What kind of man, what kind of man would I be? Let's go, Bobby Caldwell. Ένα σου τραγουδάρα. Και θα πάμε έτσι στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα, όπου στην τελική ευθεία μέχρι να παραδώσω στον Απόστολο Baby Baby DJ Βακάρο το μικρό μου. Έχουμε τα δημοφιλή γενέθλια, έχουμε και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.

0: Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Thessaloniki.

έχει σημασία σήμερα το 1951 γεννήθηκε Fred Schneider. Πολύ πολύ αγαπητός Dan Aykroyd που είχε παίξει στους Blues Brothers. Τι ωραίο.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomala Speed Service στην Αγία Δημητρίου 46. Εκεί θα βρείτε τον εκπληκτικό Αντρέα για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας, μηχανές, σκούτερ, ή επικοινωνείτε μαζί του στο 231 295 95 90.

0: 1 Ιουλίου και γυρνάμε στο 1983. Είναι ιστορική μέρα για τους Bon Jovi, γιατί υπογράφουν το πρώτο του συμβόλαιο με την Phonograms Mercury Records. Και παραλίγο να μην ονομάζονται Bon Jovi, αλλά Johnny Electric. Τελικά ευτυχώς διάλεξαν Bon Jovi. Η μπάντα που έχει πουλήσει πάνω από 130 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει παίξει σε συναυλίες πάνω από 2.600 συναυλίες, παιδιά. Έχει πουλήσει πάνω από 34 εκατομμύρια εστία σε 50 χώρες. Πάμε να απολαύσουμε μία από τις τραγουδάρες τους. I'll be there for you.
1: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.
0: You better believe it. Μια χορηγία, το σαν σήμερα. Από μόνο το μάλα μας, Pete Service, Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο με το σκλήτον.

είναι καμιά δεκαπενταριά συναυλίες που έχω χάσει τη φωνή μου. Μία από αυτές είναι με τους Bon Jovi, να ξέρετε. Τζο Βακάρος. Πάμε να θυμηθούμε Michael Bolton από τα 80's. Άλλη τραγουδάρα. Είστε στα Night Tracks, έχω άλλα 12 λεπτά στη διάθεσή μου. Μέχρι να παραδώσω στον Απόστολο, Baby DJ. Save our love.

0: This is Ingvar J. Malmsteen. You're listening to 104.7 Rock Radio Greece, and rock on, baby.
1: Hey, everybody, this is Joe Lynn Turner, and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
2: Στην ομάδα στην καταθάλι στην πόλη μας εδώ τον Ιούλιο. Το Τζόλι Τέρνερ τον είχα φέρει παρέα με τον Glenn Hughes ως HTP, το Rock Radio Μιχαήλ. Πάμε να ακούσουμε ένα συνδυασμό Μάλμστιν, Τζόλι Τέρνερ, που είναι μοναδικός.

0: Εν τω μεταξύ, με τον Malmsteen ψιλογνωριστήκαμε στη Νέα Υόρκη, γιατί σε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ στο κέντρο της Νέας Υόρκης ήταν Dio, ήταν Malmsteen και Doro. Είχαμε δώσει ραντεβού στο καμαρίνι με Dio, παρακολουθώντας συναυλία δίπλα μου ήταν ο Roger Glover που γνωριζόμασταν εδώ από την Ελλάδα και τους υπέρ. Πάρα δίπλα μου γνωριστήκαμε για πρώτη φορά με τον Bruce Kulick που ήταν στην πάντα με τους Kiss. Εντάξει, μιλάμε τώρα και έχω δει τα ματάκια μου. Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, θα κλείσουμε υπέροχα, να ξέρετε. Υπέροχα θα κλείσουμε. Μεγάλη τραγουδάρα. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Μια που ανέφερα και τον αείμνηστο Δίο, πάμε να εδώ. Παρέα με τον Ρίτσι Blackmore, πρώτο Blackmore, έλα.
1: Hello, this is Ρίτσι Blackmore and...
2: This is Candace Knight and you're listening to Vaccaros.
1: Vaccaros, yes.
0: Μια που είναι η δική του Rainbow, όπως καταλαβαίνετε. Στα φωνητικά εδώ, στο εκπληκτικό Temple of the King, ο μοναδικός.
3: This is Ronnie James Dio and you're listening to the best there is, rock radio.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή σας ανέφερε και τον Roger Glover και πες και μπάσο εδώ πέρα, παρενάχεις.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vaccaros. On Nitrax.
0: Εμείς θα τα πούμε αύριο μία με τρεις στο Double Trouble. Εσείς μένετε εδώ που είστε, γιατί σε πολύ πολύ λίγο καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ. Ενώ αύριο Πέμπτη στις 7 η ώρα, αν είναι καλά στην υγεία, θα είναι εδώ Morning Madness Faith Δημητριάδου. Πάμε τώρα στους χορηγούς. Φυσικά είναι το Rock Radio Mikel στους 104,7. Θα τσακώσουμε το καφεδάκι μας αύριο πρωί πρωί να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Ράδιο Δράμα 99 και 1 σε απευθεία σύνδεση. Thank you very much. Και βέβαια μας ακούτε παντού στο rockradio.gr, έτσι. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνά σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό αλλά και υδραυλικό υλικό και χρώματα τετραλούξ. Flashback Natalia San Mir, Instagram και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια. Sunfly Travel, ταξιδέψτε με τη Μαρία Σούλη εκεί στην περιοχή Λευκού Πύργου, ιδιαίτερη μοναδική προορισμή. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπίτσα, Βεσαγίου Δημητρίου, 46, δικό συνεργείο με τους Κρετών. Μην ξεχνάτε ότι πόλετε τα αγαπημένα σας ρούχα, καπέλα, κούπες για καφέ, ό,τι θέλετε. Στα δικά μου προφίλ στο inbox. Για συνονίσεις κατέφθασε τα γουέρ το τρελό, Απόστολος.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Εκεί.
5: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
6: Ναι.
5: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε, κατέφτασα κι εγώ. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby baby DJ. Μόλις έφτασα εδώ, στο στούντιο του Rock Radio Mikel 104,7, κάθισα στον θρόνο μου και είμαι έτοιμος να σας ταξιδέψω για ένα ακόμα διωράκι. Εύχομαι να είχατε μια τέλεια ημέρα, να πήγε έτσι όπως την θέλατε. Αλλά τώρα θα κάνουμε παρεούλα αυτό το διωράκι, 11 με 1. Για να μην τα πολυλογώ, γιατί θα τα πούμε και στην πορεία, πάμε στους Killers, Read My Mind.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Three Doors Down και Here Without You, λέω για να ξεκινήσει ορθολογικά η εκπομπούλα μας να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχει ένα καταπληκτικό αεράκι έξω. Είναι πολύ ευχάριστα, είναι σαν να άνοιξαν τον ανεμιστήρα. Τέλος πάντων, πολλά είπα για τη θερμοκρασία. Αυτή είναι η Nickelback, How You Remind Me. Αλλά πριν πάμε να τους απολαύσουμε, ας μας πούνε ένα γεια.
2: Hey, we're Nickelback and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.

Και αφού ακούσαμε Arctic Monkeys και Do I Wanna Know, τώρα λέω να κλείσουμε το ημίωρο μας, το πρώτο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7 με την Amy Winehouse φυσικά. Εντάξει, καταπληκτική φυσιογνωμία, καταπληκτική φωνή, θα μείνει στην ιστορία. Back to Black.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
1: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Με παραγγελιά έχω εδώ δίπλα μου το μαράκι και γυρνάει και μου λέει μήπως να ακούσουμε Guns N' Roses. Και λέω βεβαίως, Sweet Child O' Mine. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, θα σας κάνω παρεούλα μέχρι και τη μία και τώρα θα πάμε στους Kings of Leon, Sex on Fire.

Και αφού ακούσαμε Anastasia και Left Outside Alone, πριν πάμε να ακούσουμε Ramon και Supergirl, να σας πω ότι παρόλο που έχω εγώ μια παρεούλα εδώ μέσα στο στούντιο, είστε κι εσείς η παρεούλα μου και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Μέσω τηλεφώνου 2310251047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: The controversial.
12: Back to the music.
11: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go better.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7 με Higher Apparent και μια καταπληκτική διασκευή του Sound of Silence. Τώρα εγώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Μπάμπη από το Κιλκής αλλά και στη Δώρα τη Φραγκοπούλου. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7 και έχουμε άλλα 52 λεπτά παρεούλα. Τώρα αναλαμβάνουν οι Journey, Separate Ways.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Toto και Hold the Line, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα έχει ως εξής: γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και φυσικά η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Εγώ θα πω μια από τα ίδια, με λίγη λιγότερη ζέστη. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τώρα αναλαμβάνουν οι Queen, Killer Queen.

Και αφού απολαύσαμε ένα από τα πιο θρυλικά και ιστορικά pop ντουέτα που έχουν γίνει στην ιστορία, φυσικά αναφέρομαι στον Paul McCartney με τον Michael Jackson και το Say Say Say, τώρα θα πάμε σε κάτι αγγλικό. Θα πάμε στους Bee Gees, έτσι λίγο τσιριχτή φωνούλα, τραγουδάρες και

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off.
2: Back to the music. Rock Radio 104.7.
3: This is Jack Severetti, and you're listening to Rock Radio 104.7.

0: Φυσικά ακούσαμε Jack Savoretti, What More Can I Do, και έχουμε μπει επίσημα στο τελευταίο μας σημείωρο για απόψε. Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα σας συνοδεύσω για λίγο ακόμα σε αυτό το ωραίο ταξιδάκι της μουσικούλας. Και επειδή έτσι νιώθω λίγο κοσμοπολίτικα, είναι καλοκαιράκι, έχει αεράκι έξω, είναι Τετάρτη βράδυ, ξημερώνει 5η 2 Ιουλίου, είναι χαλαρά τα πράγματα. Πάμε στον Μάριο Μπιόντι, έτσι, λίγο Ιταλία. This is what you are.
1: It's Mario Biondi. I'm listening to Rock Radio 104.7.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well-armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Και αφού απολαύσαμε Barry White, έτσι κάτι πολύ κλασικό κοσμοπολίτικο, Let the Music Play, τώρα λέω να ξαναγυρίσω στις κλασικούρες της rock. Θα πάμε στον Sting και στους Police φυσικά. Wrapped Around Your Finger.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας πέρασε νεράκι και έφτασε στο τέλος του. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikael 104,7 και εγώ σιγά σιγά μαζεύω τα μπογαλάκια μου, παίρνω την παρεάρα μου και την κάνω από εδώ. Αλλά μη μου αγχώνεστε, γιατί εσείς μπορείτε να καθίσετε εδώ και να χαλαρώσετε, να απολαύσετε τις μουσικάρες του Rock Radio Mikael. Κατά τις 7 το πρωί θα σας υποδεχτεί φυσικά η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 11 με 1 το βράδυ θα είμαι εδώ. Εύχομαι να βρω και εσάς εδώ. Απόψε λέω να σας αφήσω με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτή τη στιγμή. Alan Parsons Project, Eye in the Sky, μια καταπληκτική μπαλάντα. Και εντάξει, επειδή πέρασε η ώρα, λέω να σας αφήσω με χαλαρά πράγματα σήμερα. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking!

Η ώρα είναι 2 στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.